0: Εγώ βγαίνω. Πάω να βρω τα παιδιά.
1: Θα πάτε πλατεία.
0: Μπα, λέμε να πάμε στο νεκροταφείο.
2: Αμάν. Αμάν, ποια ρεθάλια με αυτά τα νεκροταφεία.